Η Αντώνη Μέρα θα σύγκορα είναι 15 minutos. Μου πιστεύω να κουρεύω πιο μάρα για σύγκορα είναι 30 minutos. Όταν πριν να μ' ακούω.